το κορταστόλ δεν είναι το δικό μου αγαπά. Παναγιαρά, λέμε Παναγιαρά. Καραν καλαλόραν άλεγο. Ως τέλεια πέτα κοκόλμα. Κάντολα, σε ένα κάντολα. Το κορπα, άγιο το κορπα, μόλα αγαπά. Παναγιαρά, για από Παναγιαρά, για από Παναγιαρά.